Βραχυλεπνίτε. Βραχυλεπνίτε. Energy 2000. Samo Radio Play. Energy 2000. Σβολή βεσπλάτνο. Radio Play.gr.

0: σκέψεις μου είναι αμαρτία. Θα τις έκανα όλες ξανά.
1: Hi guys, I am Helena Paparizou and I am so excited with Energy Radio.

0: Αν οι σκέψεις μου είναι αμαρτία, θα τις έκανα όλες ξανά.
1: Hi guys, I am Hella Paparizou and I am so excited with Energy Radio.
0: Δεν περνά.